τα βήμα, η αβόρβετα βαέτουβα. Μάρα τα βιολίτων, η γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν, η αμότα κουβάνσα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε, ετ' βέλβαλε σούρεν τον τέστα. Σαν ότ' καϊκή μητα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτε.